Παπιλ σύντλη σύντλη μες λιωρίτσβιλ σύντλη σύντλη τόναλ τλασκαλτσι πάγουακ πάμπιλ τλίλτσιν μου σύντλη αγουάντλα το τόναλ.